0: Johan, λουμίστη, πομπίστη, δυσπόλτορ, μισήρα πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίετε, το βαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να μότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικε, μα φρέκετε, φραγκουαντάζε τη φρίνη, αντόπο.
1: It's time for a weather and time.
2: Ciao, Umbria, buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per una sveglia? Avere le ore contate.